κοντόσα δύο να. Στο στήσινο σε αποζέρι κοντόσα δύο να. Στο στήσινο σε αποζέρι κοντόσα δύο να. Στο στήσινο σε αποζέρι κοντόσα δύο να.